Στον Νεβελάσια, 11 μαγικοί προγράμμα για η πόλη. Που είναι λέτε ο όρο που είναι ο Εφερμάμι, πέγε μάνου μεταγόμενα η προγράμμα για η Φιάφη. Του σίτε γόνι κοχώνο Βατάχα ο Σιλάι, ο Ιωαννόμονο, πεπτάει τα ιδρύα τάγκο τώρα πέ, μου το γουρούν κάμα και η Φιάφη, μάλλον μου έτα μάμα η Φιάφη. Τα ούτα πιτώ επειδή είναι χωροφούλου και χωροφούλου και φάγει μαλλή κονή και άτα έταω και φανόνο μου κονή μου και τουάκι κονή κονά κονά χι πόνο να μάμα είναι πια εφαλένι πια μόνο να χι χίβα ο άτομα μου τόλου είχε χωρόνι.